0: Dangerous, cosmic, you dangerous. Ooh-wee, you dangerous.
1: Cosmic is musically dangerous. Run tune, Cosmic. And me Sammy will say that.
2: Εσάν να ιδίγιοτ να ιδουνάι, ατιον αμόν αρεβάναι, ως τυραλέρος ειτατικ πουντιούν, εον δελιά γουρεθάι. Σύντσιλικ ιρατίν αλάι, γουρε ουικί κοσμικ διγιάι. Συντονίαν ρουτς ρίγιταπ τραμπάς, γιάνγελ μουσικάς μπλάι. Συντονίαν ρουτς ρίγιταπ τραμπάς, γιάνγελ μουσικάς μπλάι.
1: Whip them, Cosmic, whip them! Whip them with selection. Whip them from all direction. Whip them with counteraction. Whip them, Cosmic, whip them.
3: Yeah,